νερός έξω από τον κύκλο των νερών στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί.

αέρας μαζί. Προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή, κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να σαν κάτι να μιλές, κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες τα θάμπη της νυχτός. Για ένα μεγάλινα μπανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά. Όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός. Όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί. Πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου. Καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

The demons come and go. I know that with time they come.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πω, τι γίνεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Η κίνηση είναι αφόρητη εκεί που επιτρέπεται. Διότι δεν επιτρέπεται παντού. Είναι αστακώς η Αθήνα αυτή τη στιγμή εν ώψη της επίσκεψης του Ρούμπιο. Υπάρχει απαγόρευση συγκεντρώσεων, κλείνουν δρόμοι. Ρούμπιο είναι ο υπουργός, Αμερικανός υπουργός εξωτερικών. Και όχι απλά απαγόρευση συγκεντρώσεων, απαγόρευση συναφρήσεων. Τρελές μέρες είναι αυτές, παιδιά. Δεν ξέρω, εσείς τι μικρά δεν τις προλάβατε, τις απαγορεύσεις συναφρήσεων. Εγώ στο τσακ, μωρό ήμουν όταν άκουγα από τους γονείς μου να το συζητούν και να του λένε. Απαγόρευση συναφρήσεων, πω.

Τρίτη σήμερα, καλημέρα είπαμε, δεν ξέρω, καλημέρα. Μετράμε τις πληγές μας εδώ στην Κρήτη, μεγάλες πληγές. Έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, αλλά με απουσίες. Για την επίσκεψη Ρούμπιο σας τα είπα, έχουμε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα κρατικά ομόλογα. Ξέπλυμα λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Έχουμε αυξήσεις 2,8 στις συντάξεις, τρομερή αύξηση. Υπόθεση Μαζονάκη έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά με αυτή τη μέθη. Νόμπελ ιατρικής, Ουκρανία, έχουμε εδώ ξέρω. Καλημέρα Αριστεία, καλημέρα Στεία. Και Στεία πρέπει να τράβηξε παιδιά, έτσι. Τα έλεγα χθες με τη γωγό και τα θυμόμουν και εγώ, είδα και την κατάσταση που επικράτησε εκεί στην Ιερά Πέτρα και στα γύρω μέρη. Χαμός παιδιά, χλιά, αγιά φωτιά, φέρμα. Πραγματικά πολύ ζόρικα πράγματα, ζόρικα. Βασίλης Καλάγιωργας, καλημέρα, γενέθλια σήμερα τα αγόρι. Αν τον γνωρίζετε, να τον θυμηθείτε. Le Nouveau Portera.

0: πόρτα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, Στάθη, άκου. Το ζήτημα της ενέργειας και της αποθήκευσης ενέργειας, της μιλάω για την ηλιακή ενέργεια πάντα, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι εύκολο να το συζητήσουμε με τσιτάτα, με ατάκες κτλ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είμαι απέναντι στην κυβέρνηση, εκ διαμέτρου απέναντι, και δεν το συζητώ, δεν το διαπραγματεύομαι. Αυτή ήταν μια ζωή η θέση μου, όποιος και να είναι πάνω, όπου και να κάθεται, σε όποια πλευρά των ενδράνων και να κάθεται η κυβέρνηση, εγώ είμαι απέναντι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας στο κάτω-κάτω, αυτό μας έμαθαν τότε που έπρεπε. Το ζήτημα όμως της ενέργειας είναι πολύ μεγάλο για να το χαλάσουμε μέσα σε τσιτάτα. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος που αυτή τη στιγμή εξάγουμε ρεύμα στη Βουλγαρία το μεσημέρι σχεδόν με μηδενική τιμή και το αγοράζουμε το βράδυ πανάκριβα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, γιατί αυτό συμβαίνει. Βγάζουμε ρεύμα το πρωί, τις μεσημεριανές ώρες που ο ήλιος λάμπει και τα φωτοβολταϊκά σε όλη τη χώρα παράγουν τεράστιες ποσότητες ρεύματος, η προσφορά είναι τόσο μεγάλη που η τιμή του ρεύματος στη χοντρική αγορά υποχωρεί σχεδόν στο μηδέν. Ωστόσο, μόλις ο ήλιος δύσει, επιστρέψουμε στο σπίτι και ανάψουμε τις συσκευές, η εικόνα αντιστρέφεται. Επειδή η ηλιακή ενέργεια μηδενίζεται, το σύστημα αναγκάζεται να επιστρατεύσει μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση. Ή εμείς, αν είχαμε το λιγνίτι που ανατείναξε η κυβέρνηση. Κακός, πολύ κακός. Οι τιμές λοιπόν τα βράδια του ρεύματος αυξάνονται σημαντικά. Ο μέσος λογαριασμός του ρεύματος που έχουμε στο σπίτι παραμένει επιβαρημένος. Και την ίδια στιγμή τεράστιες ποσότητες, τόσο που την ψάχνουμε πράσινης ενέργειας, περικόπτονται το μεσημέρι επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Τι γίνεται τώρα? Η Βουλγαρία αποφάσισε και σκέφτηκε και λέει: φίλε, εγώ θα βάλω μπαταρίες, θα κάνω μπαταρίες, θα παίρνω εγώ το ρεύμα φθηνό από την Ελλάδα, σχεδόν μηδέν, και θα το πουλάω το βράδυ πάλι στην Ελλάδα πανάκριβα. Αυτή είναι μία λύση που προκρίνεται διεθνώς. Τα συστήματα αποθήκευσης, οι μπαταρίες δηλαδή, να αποθηκεύεται η παραπάνω, η πλεονάζουσα ενέργεια το μεσημέρι και να εγχέεται, να επιστρέφει, να τη ρίχνουν στο δίκτυο το βραδάκι. Στην πράξη όμως, το πότε, το πώς και με ποιους κανόνες θα αναπτυχθεί η αποθήκευση αποτελεί πραγματικά, Στάθη, ένα πεδίο έντονων τριβών διεθνώς και όχι μόνο για μένα και για σένα. Σου είπα τι κάνει η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει αγοράσει τεράστιες ποσότητες μπαταρίες, αποθηκεύει το ελληνικό ρεύμα, το αγοράζει σχεδόν μηδέν και μας το πουλάει ακριβά. Φαίνεται να χάνουμε. Η αγορά όμως και η τεχνολογία των μπαταριών εξελίσσεται ραγδαία. Αυτή είναι η κυβερνητική μας πλευρά. Αυτή είναι η πλευρά που το αντιμετωπίζει το θέμα. Η Ελλάδα το αντιμετωπίζει με διαφορετική στρατηγική. Σου λέει: θα χάσω. Θα χάσω, ρε φίλε. Τους δίνω ρεύμα σχεδόν τζάμπα. Και το αγοράζω το βράδυ πανάκριβα. Θα χάσω. Αλλά η τεχνολογία των μπαταριών, Στάθη, εξελίσσεται ραγδαία. Και το κόστος της υποχωρεί σταδιακά. Σύμφωνα λοιπόν με την προσέγγιση αυτή, μια βιαστική και μαζική προμήθεια εξοπλισμού σε χρόνο πολύ νωρίτερο από αυτό που πρέπει να το αγοράσουμε, δηλαδή τώρα είναι η σωστή μπαταρία στη σωστή στιγμή, θα μας μπλέξει. Υπάρχει περίπτωση να μας δεσμεύσει σε παλιές τεχνολογίες, σε ακριβότερες τεχνολογίες, σε τεχνολογίες που θα υπάρχει απώλεια και θα δημιουργήσει

κομβικό σημείο και δεν μπορούμε να το, να το συζητήσουμε εγώ και εσύ, διότι εδώ συναντούνται διαφορετικοί επιχειρηματικοί και ενεργειακοί σχεδιασμοί, όπου πολύ πιθανό να είναι όλοι σωστοί. Και η Βουλγαρία που βγάζει τρελά λεφτά τώρα, αλλά και εμείς που περιμένουμε για να πετύχουμε το καλό το πράγμα.

Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Είναι τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, Σωτηρίου έτους 2026. 79η ημέρα του έτους. Θέλουμε ακόμα 21 μέρες για να γράψει 3 μπροστά και να φτάσουμε στο 365 ευκολότερα. Παιδιά, τι μας έμεινε? Τι μας έμεινε? Μια 17 Νοέμβρη. Μάλλον ένας, μια 28 Οκτωβρίου, ένας Άγιος Μινάς, 17 Νοέμβρη, τέλος. Τέλος. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 4 στο Ηράκλειο στην Κρήτη, την είδαμε, την απολαύσαμε. 7 και 22 στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εκεί ξημερώνει αργότερα, να το θυμάστε αυτό. Τελευταία θα μας την πάρει πίσω 7 η ώρα. 7 η ώρα και όπου να είναι αλλάζει και η ώρα, παιδιά. Νωρίς φέτος. Νωρίς. Τι λέει η Εκκλησία μας? Αποστόλου Θωμά. Αλλά δεν γιορτάζει σήμερα. Θωμάς είναι μετά το Πάσχα, έτσι. Κυριακή του Θωμά κτλ. Τα θυμάστε αυτά, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Τα θυμάστε πολύ καλά, γιατί μετά την Κυριακή του Θωμά άρχιζαν τα βάσανα. Ξεκινούσε το σχολείο. Μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου. Εδώ μου κάνει κάπως τώρα μια διαστολή. Μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου. Δεν το σχολιάζουμε, μας ακούνε μικρά παιδιά. Καλημέρα και στη Βαλέρια, μια και λόγια μικρά παιδιά. Καλημέρα Κλαούδια. Και δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς σήμερα, οπότε γλυκάκι δεν το έχω εύκολο. Μόνο αν έχουμε κανένα

φίλο φίλη που έχει γενέθλια ή κάποια επέτειο για να μας κεράσει. Αλλιώς θα πρέπει να το φροντίσουμε μόνοι μας. Λοιπόν, σιωπώ να, να ακούσουμε τους Rolling Stones. Και επιστρέφω να δούμε τι επετείους και εορτές έχουμε σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Ωραία, Rolling Stones. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Μάλιστα. Το μη ζωντανό θεμέλιο της φύσης που στηρίζει τη ζωή στον πλανήτη. Παντού είναι γύρω μας και είναι αυτή που στηρίζει την βιοποικιλότητα, η γεωποικιλότητα, και παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων. Η βιοποικιλότητα είναι τα ζωντανά στοιχεία. Η γεωποικιλότητα είναι τα μη ζωντανά στοιχεία της φύσης. Πάμε σου χάρη τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα απολυθώματα, οι λάσπες, τα εδάφη, οι γεωμορφές, τα βουνά, οι οροσειρές, τα εντυπωσιακά τοπία, τα κενά τοπία, τα δυστοπικά τοπία, τα υπόγεια νερά, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι υγρότοποι. Όλα αυτά είναι η γεωποικιλότητα. Ακόμα και οι διαδικασίες που δημιουργούν, που αλλάζουν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά είναι η γεωποικιλότητα. Οι σεισμοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων, οι πλημμύρες και άλλα. Αλλάζουν. Χωρίς την πλούσια γεωλογική ποικιλία, το ξέρουν πολύ καλύτερα οι γεωλόγοι μας, και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε ανάγκη όλη αυτή τη γεωποικιλότητα. Έχουμε ανάγκη και τα βουνά και τους κάμπους και τους σεισμούς και τις φαστιακές εκρήξεις και τις λίμνες και τα ποτάμια και τις πλημμύρες σε κάποιες περιπτώσεις. Διότι για να συμβεί πλημμύρα κάτι εμποδίζει και πρέπει να φύγει. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη. Αυτή είναι η γεωποικιλότητα την οποία γιορτάζουμε σήμερα διεθνώς. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. We'll both forget the breeze. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στους ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Συνήθως εκφράζεται με την κίνηση, σε μια δυσλειτουργία στην κίνηση και στη στάση ενός ατόμου και προέρχεται από κάκωση του εγκεφάλου. Πριν ή μετά τη γέννηση ή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Ή ακόμα και στην περίοδο των δύο πρώτων χρόνων, ετών της ζωής του βρέφους, που είναι ευαίσθητα όλα. Όλα ευαίσθητα. Στην Αίγυπτο σήμερα γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με αφορμή τη νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Την ημέρα της εβραϊκής γιορτής τότε το Ισραήλ είχε δεχθεί ταυτόχρονη επίθεση από Αίγυπτο και Συρία και ξέσπασε ακόμα ένας αραβο-ισραηλινός πόλεμος. Δεν ξέρω ποιο νούμερο είναι, είναι 4, 5, 6, πώς είναι. Είναι η μέρα της εξηλαίωσης, το Γιόμ Κιπούρ. Ανήμερα λοιπόν αυτής της μεγάλης, ίσως και μεγαλύτερης εβραϊκής γιορτής, το Ισραήλ δέχτηκε ταυτόχρονη επίθεση από δυνάμεις της Αιγύπτου που πέρασαν το κανάλι της Σουέζ και της Συρίας που μπήκε στα επίπεδα του Γκολάν τότε. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο Μοντενέγκρο, παιδιά, εξαιρετικό, φοβερή περιοχή, πανέμορφη. Είναι πάνω από την Αλβανία, πριν την Βοσνία και το Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία. Κροατία γιατί κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά, κατεβαίνει σε μία μύτη που πνίγει, κυριολεκτικά πνίγει τη Βοσνία και το Σαράγεβο, που η Βοσνία δεν ξέρω αν έχει έξοδο στη θάλασσα, νομίζω δεν έχει έξοδο στη θάλασσα. Νομίζω ότι η Βοσνία δεν έχει έξοδο στη θάλασσα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος 100% γιατί δεν έχω το χάρτη μέσα στο μυαλό μου. Είναι περίκλειστο κράτος για μερικά μέτρα. Δηλαδή για ένα χιλιόμετρο δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, θα παίρνει όλα η Κροατία. Γιατί εκεί κάπου είναι το Ντουμπρόβνικ, το οποίο είναι φανταστικό, μαγευτικό. Να καταλάβετε εσείς που έχετε δει
πέστεντε το, το Game of Thrones, ότι ένα μέρος του γυρίστηκε εκεί. Παπα. Πώς θα μιλήσω εγώ πάνω στην Etta James, πες μου σε παρακαλώ. Αμερικάνο-γερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιορτάζει την κατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον νέο κόσμο. Το 1683, πολύ παλιά.

Λοιπόν, Etta James, αυτή Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, η άλλη φωνή, η ενοχλητική φωνή πάνω από την Etta James. Εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για την πόλη μας, για το Ηράκλειο. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi.musicokanali.gr. Τα social στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. 28 10 3 62 60. Ακούσουμε φωνούλες να μας λέει καλημέρα. Ανάσα, Etta James, Break, και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε σας σήμερα 6 Οκτωβρίου, τον κόσμο για τους όλους.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, έχω ξεχάσει να πω καλημέρες, έτσι. Καλημέρα, Μελίνα, καλημέρα, George Μπατσανάκης. We float alone. Καλημέρα, Ρινιό, καλημέρα. Γεια σου, Αθηνά, γεια σου, Βασίλη. Και κάτι ξεχάσα ακόμα, αλλά έχει γυρίσει σελίδα, οπότε... Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με, το σαν σήμερα. Ω, πρώτη πουκιά, παιδιά. 1825, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από, τον Κιουταχή. Ναι, δεύτερη φάση. Πήγε ο Κιουταχής, ο οποίος ήταν, τον είχε διαλέξει. Καταρχάς η πρώτη πολιορκία πήγε στράφη, δεν τα κατάφεραν τίποτα, αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης. Ο Μέρ Βριώνη έρχεται ο Σουλτάνος και σου λέει δεν γίνεται με αυτή η ιστορία με τον, Μεσολόγγι, κάτι πρέπει να κάνω. Μια χούφτα γης με 4-5 χιλιάδες άντρες, δηλαδή πώς θα γίνει τώρα, δεν γίνεται. Και αποφασίζει να δώσει την δουλειά στον, νικητή της μάχης του Πέτα. Μεγάλη ήττα είχαμε φάει εκεί στο Πέτα. Τον Κιουταχή να καταλάβει την πόλη και σου λέει ταυτόχρονα θα στείλω και τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο να τους πολεμάκει εκεί, ώστε να μην μπορέσει να τους βοηθήσουν οι Πελοποννήσοι. Έχουν και τον εμφύλιο οι Έλληνες, μια ζωή ρε φίλε. Έχουν και τον εμφύλιο, οπότε μια χαρά εγώ θα το πάρω το Μεσολόγγι. Δεν ήταν τόσο εύκολο βέβαια, γιατί το Μεσολόγγι είδε και έπαθε από την πρώτη πολιορκία και σου λέει κάτσε τώρα να το κάνουμε καλύτερα τα τείχη, να τα φτιάξουμε πύργους, να τα... να τα μεγαλώσουμε, να τα ψηλώσουμε, να σκάψουμε πιο βαθιά την Τάφρο και ήταν πιο καλά. Και ο Κιουταχής δυσκολευόταν πάρα πολύ. Ήταν και ο Μιαούλης. Καταρχάς είχαν το. Είχαν το Βασιλάδι ή Βασιλίδα, δεν θυμάμαι. Το νησάκι που είναι έξω από την Πελοπόννησο, το οποίο είναι φοβερό νησί. Έτσι, έξω από, από το Μεσολόγγι, εκεί στη Λιμνοθάλασσα, στην είσοδο, δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Τίποτα, τίποτα. Γιατί κουνούπι δεν περνάει. Είναι σαν οχυρό, σαν κάστρο. Το είχαν κάνει και σαν κάστρο, το είχαν ενισχύσει. Λοιπόν, ήταν και ο Μιαούλης που τον είχε χαλαρά τον δυτικό στόλο. Πολύ χαλαρά τον είχε, παιδιά. Δηλαδή, ό,τι ήθελε έκανε. Όποτε ήθελε έσπαγε τον αποκλεισμό, έμπαινε μέσα, τους έστειλε φαγητά, τους έδινε σφαίρες, τους έδινε. Μιαούλης, αυτός δεν το συζητάμε. Μάλιστα, κάποια στιγμή όταν του παραμπήκανε στο Ρουθούνι. Τους έδιωξε και πήγαν και κρύφτηκαν νομίζω στην Κεφαλονιά. Νομίζω πήγανε και κρύφτηκε ο τουρκικός στόλος, ζήτησε καταφύγιο στην Κεφαλονιά που τότε δεν είχαν Άγγλοι την Κεφαλονιά. Μπας περιπτώσει, για μην σας τώρα περνάμε και σε άλλη ιστορία. Ήτανε και απ' έξω από το Μοριά δεν μπορούσαν να έρθουν γιατί είχαν τον Ιμπραήμ, τους πολεμούς ο Ιμπραήμ. Από την Αθήνα είχαν εμφύλιο οι Έλληνες. Ήρθαν όμως 1000 ρουμελιώτες του Καραϊσκάκη και τον έδιωξαν από εκεί τον Κιουταχή. Αυτό όμως κράτησε λίγο. Ήρθε και ο Κίτσος Τζαβέλας, Σουλιώτης, πιο πάνω είναι το Σουλιέ. Μπήκε μέσα, γενικά γινόταν δουλίτσα. Έλα όμως που τελείωσε ο Ιμπραήμ με την Πελοπόννησο, σχεδόν είχε καταστήλει την επανάσταση όλη την Πελοπόννησο. Και έτσι λοιπόν πολεμούσαν το δόλιο, το Μεσολόγγι, Τούρκοι, Τουρκαλβανοί, Αιγύπτιοι, κόσμος και κοσμάκης, με σύγχρονο πυροβολικό και που το δικούσαν. Το πυροβολικό των Τούρκων το δικούσαν Γάλλοι αξιωματικοί. Και οι κακομοίριες Έλληνες ήταν 4-5 χιλιάδες το πολύ πολύ. Το πολύ. Οι Τούρκοι δεν τα βρήκανε μεταξύ τους. Άλλα έλεγε ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Και έτσι λοιπόν ήταν περίεργη φάση. Καλά τα πήγαιναν εκεί οι επαναστάτες, οι πολιορκημένοι του Μεσολοκίου. Ώσπου το ναυτικό των Τούρκων μπόρεσε να πάρει την νησίδα Βασιλάδη ή Βασιλίδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Και είναι και άλλη μια νησίδα εκεί, την πήρε και αυτή. Και αφού πήραν τις νησίδες,
τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Φαγητό δεν έμπαινε μέσα, σφαίρες δεν έμπαιναν μέσα. Να καταλάβετε τώρα, να φανταστείτε, έχει γραφτεί η ιστορία και λέει ότι οι άνθρωποι τρώγανε φύκια, τρώγανε δέρματα, τρώγανε ποντίκια, τρώγανε γάτες, έπαιρναν το ρεύμα, παιδιά, το δέρμα, παιδιά, και το έβραζαν να μαλακώσει, να κάνουν σούπα και να φάνε από αυτό. Το καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να υπερασπίσουν την πόλη, να είναι αποτελεσματική. Και έτσι λοιπόν, πολύ μετά τώρα, Πάσχα, Κυριακή το Βαΐον έγινε η έξοδος του Μεσολογγίου. Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και αυτό δεν πήγε καλά. Είτε τους πρόδωσαν κάποιοι, είτε δεν κάνανε καλό προγραμματισμό. Δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν το γράψει η ιστορία. Και οι δυνάμεις του Ιμπραήμ πραγματικά κατέσφαξαν με τα σπαθιά τους, με τα γιαταγάνια τους, τους μαχητές της ελευθερίας.

Μου λέει ο Μυστήριο Γιάννης ένα άρθρο. Ένα δάγκωμα από την περιπλανόμενη αράχνη της Βρασιλίας μπορεί να προκαλέσει στήση που διαρκεί ως 4 ώρες. Και γράφει από κάτω ένας Γιώργος, είναι το έχει το όνομα. Σχόλιο, πρέπει πραγματικά να σώσουμε τον Αμαζόνιο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να το γράφει και κορίτσι. Αυτά για το Μεσολόγγι, παιδιά. Η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας, η δεύτερη φάση ή η τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου ήταν κακή. Κακό τέλος. Αλλά πάνω εκεί, σε αυτόν τον ορισμό στηρίχθηκαν πολλά. Ουδέν κακό, αμυγές καλού. Και το αντίθετο, βέβαια. 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο. Α, είναι ο δεύτερος πόλεμος του οπίου. Το ναρκωτικό. Θέλανε φτηνό τσάι και πορσελάνες και να μην το πληρώνουν, θέλανε οι Βρετανοί. Σου λέει, τι αν δίνουμε το ρασίμι για να παίρνουμε τσάι και πορσελάνες, κάτι πρέπει να κάνω. Και έτσι τους έμπλεξαν με το κάπνισμα του οποίου, το οποίο τους το φύτεψαν, τους έκαναν πρεζάκια και από εκεί τους παίρνανε την σοδιά τζάμπα. Πέραν τα τσάγια, τους πέραν τις πορσελάνες και δεν τους πλήρωναν τίποτα, τους πλήρωναν με όπιο. Γιατί δίνοντας ασίμι είχαν πρόβλημα στον ισοσκελισμό του του εμπορικού ελλείμματος. Μίλησα πολύ οικονομικά τώρα. Είχανε πρόβλημα, ρε παιδιά, είχανε πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να ισοσκελίσουν το εμπορικό τους έλλειμμα οι Άγγλοι. Παίρνανε τσάι με τάξη πορσελάνες και πλήρωναν με ασίμι που ήταν πολύτιμο, τους κόστιζε. Και έτσι είχανε πρόβλημα, είχανε έλλειμμα, εμπορικό έλλειμμα. Και έπρεπε να το ισοσκελίσουν αυτό. Και τι κάνανε? Ρίξανε όπιο στην αγορά, τσίπησαν οι Κινέζοι. Και από τους 15 τόνους που τους έδιναν αρχικά, βάλε, πείσε κι άλλους να καπνίζουν, έφτασαν, παιδιά, 15 τόνους ήταν αρχικά η εξαγωγή των Άγγλων στους Κινέζους και έφτασαν τους 1.400 τόνους οπίου. Ο αυτοκράτορας τα πήρε, σου λέει, τι γίνεται εδώ αυτή η ιστορία, δεν θα μας κάνει όλους μαστούρια να περπατάμε αλλού, να πατάμε αλλού, να βρισκόμαστε. Είχανε κάνει, παιδιά, την Κίνα ζωνιά. Ναι. Λοιπόν, και σου λέει, κάνει κακό και στην υγεία, υπονομεύει τα ήθη μας, τους καλούς τρόπους, τους ευγενικούς κτλ. Δεν πάει άλλη δουλειά. Και έτσι κάπως ξεκίνησε η ιστορία. Απαγόρευσαν τις εισαγωγές του οπίου από τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και σκότωναν, καταδίκαζαν σε θάνατο τους ντόπιους εμπόρους. Οι Άγγλοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, εμπάρκο κτλ. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος, για να μην σας τα ζαζαλίζω τώρα. Έτσι λοιπόν οι γαλλικές και οι βρετανικές δυνάμεις κατέλαβαν το Πεκίνο. 1860. 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Γιατί μέχρι τότε ο κινηματογράφος ήταν βουβός, έτσι. Μέχρι το 1927, παιδιά, για φαντάσου. 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Στάλιν. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις μια ιστορία. Να δεις πώς μπορείς να την πατήσεις και πώς έχουμε ελπίδα όλους αυτούς τους δοσύλλογους που μας κυβερνούν και μας ελέγχουν και μας κουνούν το δάχτυλο. Και όταν λέω δοσύλλογος, δεν εννοώ αναγκαστικά προδότες σε κάποιον άλλον. Εννοώ όλους αυτούς που δεν υπηρετούν τον ελληνικό λαό, που γι' αυτό εκλέγονται. Αλλά υπηρετούν τα συμφέροντα όπου και αν βρίσκονται. Λοιπόν, είναι ένας μεθυσμένος Ρώσος και γυρνά εκεί γύρω από την κόκκινη πλατεία, γύρω από το Κρεμλίνο.
Έχει πιει τα νερά του, παιδιά. Έχει κατεβάσει βότιας. Έχει. Και αρχίζει και λέει: δικτάκτορα, ας το διάλο. Άντε από αυτό σου. Άντε κάνε δικτάκτορα, ας το διάλο. Πάει ένας κακεμπίτης, της κακεμπέ τότε, αν έχετε ακούσει. Τον συλλαμβάνει και τον πάει στο Στάλιν. Ο μεθυσμένος Στάλιν του λέει τι κάνεις, του λέει. Είσαι καλά, του λέει. Τι φωνάζεις, δικτάκτορα. Και γιατί τον βρίζεις, γιατί λες έτσι και έτσι. Σύντροφε Στάλιν, του λέει ο μεθυσμένος. Σύντροφε Στάλιν, όταν φώναζα δικτάκτορα δεν εννοούσα εσένα, αλλά το Χίτλερ. Πήγε ο Κακεμπίτης και του λέει: Στάλιν, πατερούλη, αυτός ο τύπος σου έλεγε να πας στο διάλο, σου έλεγε άντε από αυτό σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και του λέει: σύντροφε Στάλιν, όταν φώναζα δικτάκτορα δεν εννοούσα εσένα, αλλά το Χίτλερ. Και τότε γυρίζει ο Στάλιν, γιατί όλα εδώ πληρώνονται. Γυρίζει ο Στάλιν στον Κακεμπίτη και το ρωτά: εσύ σύντροφε, όταν άκουσες δικτάκτορα, ποιος σου ήρθε στο μυαλό? Και τον συνέλαβες. Και κάπως έτσι την πάτησε ο Κακεμπίτης και σου λέει: όλα εδώ πληρώνονται. Φτάνει να βρεθεί η σωστή στιγμή. Ο Στάλιν λοιπόν σήμερα το 1951 ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973, τα είπαμε και πιο πριν, αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Είπαμε ότι είναι το Γιόμ Κιπούρ, είναι μια πολύ μεγάλη, ίσως και η μεγαλύτερη εβραϊκή γιορτή. Είναι η μέρα εξιλέωσης. Το μάθαμε αυτό, το έχουμε, δεν το ξαλέμε έτσι. 2003 το Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Η μαγνητική, που στην Ελλάδα για να κλείσεις ραντεβού να κάνεις μαγνητική, σε περίπτωση που δουλεύει ο μαγνητικός τομογράφος, λέω εγώ τώρα, θα πρέπει να περιμένεις 1-2 χρόνια. 1849, αλλιώς πας και πληρώνεις έξω, γι' αυτό σου λέω. Το νου σας μην πάθετε τίποτα. 1849 γεννήθηκε ο Βασίλης Ζαχάροφ, ένας Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Le Corbusier. Το πραγματικό του όνομα είναι πολύ μεγάλο και δεν το λέω. Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτον, συνάδελφος του Ηλία. 1974, Αλέξης Γεωργούλης, κορίτσια. Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει αρκετές γκάφες. Αλλά είναι κούκλος, δεν είναι κορίτσια. Betty Davis, Αμερικανίδα ηθοποιός. Μεγάλη αδυναμία του μπαμπά. Κορυφαία ηθοποιός τη χρυσή εποχή του Hollywood. 2 Όσκαρ έχει πάρει. Πόσες υποψηφιότητες δεν ξέρω, έχει χαθεί μπάλα. Betty Davis. Φοβερή παιδιά. Μια επικίνδυνη γυναίκα. Το πετρωμένο δάσος, το... το Ζέζεμπελ, το λυκόφως της ζωής, είχε κάνει και τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τι να πω τώρα, άμα αρχίσω να λέω για την Betty Davis, ήταν αγαπημένη στο σπίτι. Δεν ξέρω πολλά. Αν έχετε πάει Πορτογαλίδα θα έχετε ακούσει σίγουρα τραγούδια που έχει τραγουδήσει και η Αμάλια Ροντρίγκες. Φάντο, δεν ξέρω αν έχουμε φάντο. Θα ρίξω βέβαια τον παλμό της εκπομπής, γιατί τα φάντο είναι έτσι λίγο θλιμμένα τραγούδια που τραγουδιούνται στα ταβερνάκια και στα καταγόγια της Λισαβόνας, της Πορτογαλίας γενικά. Πολύ μελαγχολικά παιδιά, αλλά είναι η λαϊκή παράδοση, είναι η μοίρα το πεπρωμένο. Αυτό σημαίνει φάντο, να ξέρετε. Μέρη Χρονοπούλου έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, η Ελληνίδα ηθοποιός. Εδώ μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Ταινιάρες, μας στεναχώρησε, μας έκανε να γελάσουμε. Αλλά μπήκε και τραγουδάρα τώρα. Μια κυρία στα μπουζούκια, δεν το ξεχνάμε. Στο Γοργόνες και Μάγκες, οι Θαλασσιές Σιχάντρες. Στο Ορατό της Μηδέν με τον Κούρκουρο. Αυτό δεν ήταν, παιδιά, όχι άλλο κάρβουνο.
στα κόκκινα φανάρια, ου και πόσα πόσα ακόμα. Όχι Δημήτρη, στη Λόλα νομίζω έπαιζε η Καρέζη, έπαιζε και η Χρονοπούλου. Δεν το θυμάμαι να σου πω. Αθηναία, Κολονακιώτη, Σαβέρια. Βέρα.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μπένιο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει δουλειά. Δεν υπάρχει δουλειά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δουλειά που είναι χαμηλής δύναμης. Δεν θα πω ακριβώς τα λόγια που μου είπε ο Μπένιος. Χαμηλής δύναμης, δυναμικότητος. Παρασιτική, δεν υπάρχει δουλειά. Δεν υπάρχει. Πάντα όλοι κάτι προσφέρουν. Όλοι κάτι προσφέρουν. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Πάμε σε ένα γραφείο να δουλέψουμε. Εδώ που έρχομαι στο στούντιο και τα βλέπω όλα τακτοποιημένα, καθαρά, χωρίς λεκέδες, χωρίς τίποτα, χωρίς σκόνη. Ανοίγει η διάθεσή μου και μπορώ να μιλώ και να κάνω εκπομπή χωρίς να κοιτάω δίπλα μου και να βλέπω μισό δάχτυλο σκόνη. Βοηθάει στη συντήρηση των μηχανημάτων, όλο αυτό είναι μια αλυσιδωτά, αλυσιδωτά. Και αυτό τώρα που θα σου πω, Μένιο, είχα μια χθες μια συζήτηση για το πόσο χρήσιμα ή όχι είναι τα κουνούπια, γιατί εγώ έχω κουνούπι στο σπίτι μου μέχρι και το Δεκέμβρη μήνα, μέχρι το... μη σου πω και Γενάρη. Αυτά είναι τα κουνούπια που είναι στην Ισλανδία. Έχει παιδιά κουνούπια στην Ισλανδία. Τρία κουνούπια βρήκανε στην Ισλανδία. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, τι ράτσα είναι αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι όλοι πάντα κάτι κάπως χρειάζονται. Κάπως χρειάζονται. Και αυτό μου το έμαθε ο Μακαρίτης ο μπαμπάς, γιατί ένας λούστρος φίλος του, λούστρος παιδιά, λούστρος κανονικά, αυτός που ήταν με το κασελάκι εκεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και καθάριζε παπούτσια. Φίλος του, ο οποίος μπαμπάς τον έκανε παρέα, τον έφερνε στην παρέα, τρώγαν μαζί, περνάγαν μαζί, του ταχώνανε, λέει εσύ Ηλία, άλλοι μας έφερες. Και λέει παιδιά, όχι, ο καθένας έχει την αξία του. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν γίνεται διαφορετικά, ο καθένας έχει την αξία του. Προσφέρει πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Και μετά μου είπε την ιστορία με τους, καθαριστές τρένων στην Ιαπωνία, όπου κανείς δεν τους πρόσεχε, παιδιά. Όλοι τους είχαν στο φτύσιμο. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κανένας. Δεν τους έβλησε κανένας. Δεν τους έβλεπε, δεν τους συμπαθούσε κανείς. Σε σημείο οι άνθρωποι να ντρέπονται να πούνε ότι εγώ είμαι καθαριστής τρένων. Και κάποια στιγμή ανέλαβε τους. Και δεν γινόταν καλή δουλειά. Γιατί ντρεπόντουσαν οι άνθρωποι. Μπαίνανε μέσα και χαμηλώνανε το κεφάλι, γιατί δεν τους άρεσε η δουλειά που κάνουν. Είχαν γεράσει καταρχάς, δεν έμπαιναν νέοι. Όπως δεν μπαίνουν νέοι αγρότες τώρα. Θα τα πούμε και αυτά. Γιατί το αγρότες κάτω από 40 παιδιά είναι μόνο το 7%. Μην όμως αλλάζω θέμα, μην πλατιάζω. Έτσι λοιπόν ντρεπόντουσαν αφάνταστα. Και έρχεται τώρα ένας μάνατζερ. Την ιστορία δεν ξέρω κατά πόσο θα σας την πω σωστά. Χοντρά χοντρά όμως κάπως έτσι είναι. Και λέει παιδιά, εσείς κάνετε την πιο σημαντική δουλειά ανάμεσα στα δύο ταξίδια τρένου. Διότι αν δεν ήσασταν εσείς, οι άνθρωποι δεν θα ταξιδεύαν ευχάριστα. Τους είπε. Κατάλαβε λοιπόν ότι η δυσλειτουργία δεν ήταν στον τρόπο που καθάριζαν. Ήτανε στο ότι δεν τους έβλεπε κανένας και όταν τους έβλεπε ένιωθες ότι ενοχλούσαν. Και όταν κανείς δεν σε βλέπει, στο κάτω-κάτω της γραφής, στο τέλος-τέλος της γραφής, και εσύ ο ίδιος πιστεύεις ότι δεν αξίζεις τίποτα για να μην σε βλέπει. Δεν άλλαξε λοιπόν τη δουλειά τους. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο την έβλεπαν οι άλλοι. Τους έντισε, τους έκανε κουκλιά, πραγματικά φοβερές στολές, καινούργιες, δυνατά χρώματα, ζωντανά χρώματα. Μίλησε μαζί τους, κατέβηκε κάτω με τους καθαριστές ο Τσίο. Μίλησε μαζί τους, τους είπε παιδιά πώς το βλέπετε, τι σας ενοχλεί, τι σας αρέσει, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η υπηρεσία. Άρχισε να εφαρμόζει τις ιδέες τους και έτσι γεννήθηκε μια καινούρια στρατιά καθαριστών, όπου πλέον κάθονται παιδιά στις αποβάθρες, στους σταθμούς της Ιαπωνίας, στο Τόκιο, Κιώτο, Ζάκα κτλ. Οι τουρίστες και βιντεοσκοπούν τη στιγμή που οι καθαριστές, μόλις έρχεται το τρένο, σκύβουν, κάνουν υπόκληση, περιμένουν να βγει ο κόσμος, μπαίνουν μέσα, καθαρίζουν μέσα σε 7 λεπτά, που αυτά τα 7 λεπτά του καθαρισμού ενός ολόκληρου τρένου έχει γίνει σημείο έρευνας, θέμα έρευνας στο Harvard. Παντού αναφορές για αυτή την ιστορία. Βγαίνουν λοιπόν, αφού το κάνουν μέσα σε 7 λεπτά, βγαίνουν έξω
Ξαναυποκλίνονται στο τρένο και μπαίνουν τότε σε ένα πεντακάθαρο βαγόνι οι επιβάτες. Αυτό, γι' αυτό σου λέω, δεν υποτιμώμε κανέναν. Δεν μπορεί να μην έχετε δει σε κάποιο τηλεοπτικό δίκτυο όλη αυτή τη σκηνή. Έλα Γεωργία, καλημέρα. Βασίλη, η σχολή διοίκησης των επιχειρήσεων του Harvard έχει γράψει μελέτη για, για αυτά τα 7 λεπτά. Για αυτά τα 7 λεπτά. Αλλά το ενδιαφέρον δεν, σε αυτήν την ιστορία δεν είναι τα 7 λεπτά, είναι όσα προηγήθηκαν για να φτάσουμε σε αυτά τα λεπτά. Όχι, Παναγία, φάγαμε την ώρα μας, φάγαμε και το τραγούδι. Πώς θα ζητήσω εγώ συγγνώμη τώρα στο Phil Collins. Phil Collins, θα το ξαναβάλω. Όχι τώρα, αλλά το

Καλημέρα, καλημέρα Τζένι. Πάνω του βρήκε να σε πιάσει λόγω διάρρεια ο Phil Collins. Πάνω τώρα, παιδιά, τώρα το ελέγχεις αυτό το πράγμα. Άσε να βάλουμε κάτι. Έλα, τι να βάλω από Phil Collins να μπορέσουν.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται. Πώς τα λέει ο καθηγητής μας ο Γιώργος Τσακίρης, ο καιρικός πόλεμος των 4 ημερών στην Κρήτη, και όμως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Το πιστεύω. Έχουμε πλέον γνώση, έτσι, παιδιά. Αλίμονό μας να μην μπορούσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αλίμονό μας. Όπως και να έχει, πάντως μετράμε τις πληγές μας. Ανακοινώνονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για να δούμε, γιατί και στο Αρκαλοχώρι τα ακούγαμε αυτό, κάθε τρεις και λίγο. Αλλά τελικά. Απολογείται σήμερα και 36χρονη για τα χυδαία Φέιχ Βολάν. Είναι και θέμα χρόνου, λένε οι ειδικοί, για την ταυτοποίηση του συνεργού της. Την ένταξη του Αγιοφάραγκου στα οργανωμένα φαράγγια ζητά ο Δήμος Φεστού. Και με το που το διάβασα, αυθόρμητα μου βγήκε ένα όχ. Γιατί τώρα το Αγιοφάραγγο ουσιαστικά και άτυπα είναι για πιο εναλλακτικούς. Παρ' όλα αυτά το προσέχουν και το έχουν σαν τα μάτια τους. Είναι εξαιρετικά καθαρό, προσεγμένο. Είναι πολύ φροντισμένο το Αγιοφάραγγο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό ή κακό. Άστα ρε Στέργιο, άστα, άστα. Μου γράφει ο Στέργιος, έφυγε ο Μαζονάκης και μας έμεινε ο Γονίδης. Αχ, Παναγία μου, πραγματικά, παιδιά, έφυγε ο Μαζονάκης που πήγαινε στον Κορυδαλό και τραγουδούσε για τις φυλακισμένες και μας έμεινε ο Γονίδης που καλωσορίζει το νεοναζί, το Κασιδιάρη. Άδικος που είσαι ρε χάρε, ώρες, ώρες όμως. Άδικος, άδικος. Ρωτάει ο ένας, ρωτάνε τι θα κάνετε, οι δημοσιογράφοι τώρα, έτσι, ρωτάνε τι θα κάνετε φέτος που είναι τόσο ακριβή η θέρμανση, και απαντά ο ένας, τι να κάνουμε τώρα. Και έρχεται και η άλλη και λέει, θα είμαστε κουκουλωμένοι με τις κουβέρτες. Τι να κάνετε τώρα, με τις κουβέρτες θα σας πάρουν κοκαλωμένους αφού δεν αντιδράτε. Στα αλήθεια τώρα όμως, Σωστό αυτό που λέει ο Κώστας. Καλημέρα Κωνσταντίνε, για να σε καίει μάλλον είστε κοντά στη σύνταξη. Σωστά, σωστά. Πρέπει επιτέλους, λέει, να μετράει η στρατιωτική θητεία στη σύνταξη χωρίς εξαγορά. Σωστό είναι αυτό που λέει. Δεν μπορεί να πληρώνει ο εργαζόμενος για μία υποχρέωση προς το κράτος. Είναι υποχρέωση, δεν είναι η στρατιωτική θητεία, δεν τα λέω καλά. Και τώρα έρχονται να πούνε στον εργαζόμενο, έλα εδώ φίλε, αυτή η υποχρέωση που έχεις στο κράτος και με το ζόρι, θα πρέπει να πληρώνεις για να έχεις ένσημα. Σωστό αυτό που λέει. Σωστό, σωστό. Άκου να δεις, Βίκτορα, και χθες διάβασα το μήνυμά σου. Και μόνο που ο Ζαχαρός, αυτό το βδέλημα της δημοσιογραφίας, μετά την Εριέτα κόλλησε και το Πολυτεχνείο. Μην είστε αφελείς, παιδιά, χαμό. Δείχνει ότι δεν ήταν τυχαίο, δεν ήταν λάθος. Είπε ο Σταμάτης ο Ζαχαρός, λέω και το όνομά του, αμέσως μετά την Εριέτα, ότι ήταν πάνω στο τρένο, γιατί ξέρουμε από το Πολυτεχνείο ότι κατάλαβες. Και μόνο που το κόλλησε αυτό μετά το Πολυτεχνείο, δείχνει ότι δεν είναι τυχαίο, δεν ήταν λάθος. Δηλαδή, Νίκη, δηλαδή το θεωρείς εσύ λογικό να μας κλέβουν τον υδρότα κυριολεκτικά. Μας κλέβουν, παιδιά, τον υδρότα με τις τιμές στη θέρμανση. Με τις τιμές στη θέρμανση. Και μην κοιτάτε εδώ την Κρήτη μας. Δεν έχουμε εμείς μεγάλη ανάγκη. Θα την έχουμε την ανάγκη τον Οκτώβρη και για λίγο καιρό. Ούτε τον Οκτώβρη, λέω, το Δεκέμβρη. Και αν την έχουμε και το Δεκέμβρη. Για πολύ λίγο καιρό. Στην Πάνω Ελλάδα, παιδιά, πέφτουν κεφάλια, γίνεται χαμός. Τρέχει το αίμα σε εισαγωγικά στους δρόμους με τις τιμές στη θέρμανση. Τους κλέβουν πραγματικά, μας κλέβουν τον υδρότα. Και η απάντηση είναι θα κουκουλωθούμε, δηλαδή είναι λογικό. Αντί για οργανωμένο αγώνα σε δρόμους, σε πλατείες, ενάντια στην ακρίβεια, κάθονται και περιμένουν να ξεπαγιάσουν. Να πω, παιδιά. Η κρίση και η ακρίβεια, παιδιά, αφενός δεν αντέχεται, αλλά έρχονται και τα χειρότερα. Ειλικρινά σας μιλώ, σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε τι να φάμε και κανείς δεν θα μιλάει. Σας τα λέω, μου τα έχει πει αγρότης, ο οποίος μπορεί και βλέπει το μέλλον. Και δεν είναι τίποτα δύσκολο. Μαθηματικά είναι, παιδιά. Οι παραγωγοί λιγοστεύουν με μαθηματικό ρυθμό. Είχα μία κουβέντα με μία φίλη για το τι συμπεριφορά είχαν στο αεροδρόμιο όταν είχαν κάνει κατάληψη. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, παιδιά, τι συμπεριφορά έχουν στο αεροδρόμιο, αν πήρανε τα σύμβας και αν. Το θέμα ήταν να ακουστούν. Και λίγα κάνανε. Ειλικρινά σας μιλώ, λίγα κάνανε. Οι παραγωγοί λιγοστεύουν με μαθηματικό τρόπο. Δεν υπάρχουν νέοι κάτω των 40-50 ετών. Δεν μιλάω για 20-25-30. Και είναι ξεκάθαρο αυτό που έρχεται. Σε λίγα χρόνια θα έρθει μια διατροφική κρίση και μια ακρίβεια που δεν θα αντέχετε. Και δεν είναι λόγια. Δεν είναι το κοιτάω γύρω μου και δεν βλέπω σαραντάρι και το λέω. Είναι επίσημα τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Έχουν μείνει 7% κάτω του 40. Στους 100 αγρότες μόνον οι 7 είναι κάτω το 40. Το ίδιο ισχύει και στην Ευρώπη. Όχι τόσο χάλι, αλλά το ίδιο ισχύει. 11% είναι κάτω από 40. Μέσος όρος ηλικία, παιδιά, στην Ευρώπη τα 57 έτη. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι τα 57 έτη. Στην Ελλάδα το 65% των διαχειριστών, αυτών που διαχειρίζονται τα χωράφια και τις καλλιέργειες, είναι άνω των 55 ετών. Το 65% είναι πάνω από τα 55. Και το 37% πάνω από 65. Μόνο 7% είναι κάτω από 40. Και μόνο που διαβάζω τα στοιχεία της Ελστάτ και που μου λέει χάσαμε 300.000 αγροκτήματα σε 15 χρόνια, ανατριχιάζεις. Το σκέφτεσαι και αγχώνεσαι. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, μόνο το 2025-26, 75.000 αγρότες εγκατέλειψαν τα χωράφια. Και αυτοί που έμειναν φυτοζωούν, παιδιά. Λοιπάσματα, να το πιάσουμε από πού? Από τις τιμές των λοιπασμάτων, παράνομο μαϊνόμημα, πετρέλαιο, ζωοτροφές. Διπλάσια τιμή, σε 100% πάνω έχουν πάει οι ζωοτροφές. Η πραγματική αξία της παραγωγής έπεσε στο 25%, στο 1 τέταρτο. Το 2023 και από το 2023 και δόθε. Στο χαμηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ. Τι σημαίνει αυτό? Σας είπα τις ηλικίες. Σε λίγα χρόνια πρέπει να αντικατασταθούν 200.000 αγρότες άνω των 65 και άλλοι 150.000 που είναι 55-64. 350.000. Ποιος θα τους αντικαταστήσει? Κανείς δεν πάει. Κανείς δεν έρχεται. Το χωράφι θα μείνει χέρσο. Το προϊόν θα λείπει. Και τότε τι θα κάνουμε? Θα εισάγουμε τα πάντα. Από πού? Από τη Mercosur της Λατινικής Αμερικής. Σε τι? Σε τριπλάσια τιμή. Ποιότητα? Ας τα μην το συζητάμε. Γι' αυτό σας το λέω, παιδιά, γι' αυτό σας το λέω. Ψωνίστε σήμερα από αγρότη. Καταρχάς δεν θα χάσετε, γιατί η τιμή είναι ίδια με αυτή του σούπερ μάρκετ και χαμηλότερη σε πολλές περιπτώσεις. Προτιμήστε τον παραγωγό. Προτιμήστε τον παραγωγό. Είναι ο μόνος τρόπος να μείνει ζωντανή η ελληνική γη. Και μην δυσανασκεθείτε όταν διαμαρτύρονται. Χωρίς τον Έλληνα παραγωγό δεν θα έχει ελληνικό τραπέζι. Και αν σβήσει το τελευταίο τρακτέρ, θα σβήσει και ένα κομμάτι της Ελλάδος. Εσείς κοιτάτε τι βλέπετε γύρω σας. Ας την πόλη, ας το Ηράκλειο, στο χωριό σας. Υπάρχουν οι αγρότες. Και στην Κρήτη να ξέρετε ότι είναι οι περισσότεροι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει μαρασμός, παιδιά. Μπορείτε να τα βάλετε κάτω. Να τα βάλετε κάτω να δείτε τις αυξήσεις. Ξέρετε πόσο έχει πάρει το μοσχάρι από το 2019 μέχρι σήμερα? Το 2019 που άλλαξε κυβέρνηση. 453% πάνω. Το καταλαβαίνεις, παιδί μου? 453 είναι τρομακτικό. Το κατσίκι 267% πάνω. Ο καφές 358. Περίμενε τώρα να δω τα στοιχεία. Τα τυριά 162. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι εύκολα πράγματα. Και δεν μου φάγανε και το χρόνο τώρα. Και έρχονται και σας λένε και μας κουνάνε το δάχτυλο: μην παίρνετε καφέ απ' έξω, μην ανάβετε το καλοριφέρ, μην παίρνετε το αμάξι σας, μην πάτε διακοπές. Και μας το λένε αυτό ποιοι? Αυτοί που έχουν 6 χιλιάρικα μισθό, ρε φίλε. Έχουν 6 χιλιάρικα μισθό. Αυτοκίνητο, πληρωμένα έξοδα μετακίνησης. Τους πληρώνουν τα ενίκια, στα γραφεία, στα σπίτια. 20 σπίτια ο καθένας. Και εκατομμύρια στις τράπεζες. Από τα δικά μας τα λεφτά. Και μετά μου λες γιατί γκρινιάζω και γιατί. Έλα ρε Μέρη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα Άννα Ελένη. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ άλλο. Πάμε σε break για πιο ήρεμα πράγματα. Άντε, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

στον καλό μας τον καιρό. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. 5 υποφόρ βορειοδυτικός, 22 βαθμούς η θερμοκρασία, μια χαρά είναι. Ολόλαμπρος ήλιος πάνω από τα κεφάλια μας. Λίγα σύννεφα θα μαζευτούν, ελάχιστα όμως, μην φανταστείτε, την ώρα της δύσης. Ίσα ίσα να δώσουν πιο όμορφα χρώματα στον ουρανό. Στους 23 αύριο, πιο λαμπερός ακόμα ο ήλιος, χωρίς κανένα σύννεφο, καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Τα κουνούπια θα κάνουν πάρτι, να το ξέρετε. Στους 23 και την Πέμπτη, επίσης ολόλαμπρος ήλιος. 25 την Παρασκευή, με ένα πεντακάθαρο ουρανό. Λίγα συννεφάκια το Σάββατο. Στους 25 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 26 την Κυριακή. Και πολύ φοβάμαι ότι την Δευτέρα θα πάει 27-28. Πράγμα που δεν ταιριάζει με την εποχή. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε προχωρημένο φθινόπωρο. Είμαστε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου και καλό είναι να μην συμβαίνει αυτό.

κοντρόλ είναι αυτό που έκανε ο Ζιντάν χθες? Τι αδιανόητο κοντρόλ είναι αυτό? Όσοι τότε, τότε. Όσοι δεν τότε, γκουγκλάρετε και θα το δείτε.

τι έκανε ο Θεός. Παιδιά, κάντε το Google και θα δείτε πως κατέβασε την μπάλα μετά από μια τεράστια μπαλιά τερματοφύλακα. Αφήνουμε λίγο την εθνική όπου μας έκανε να ξαναθυμηθούμε τα κομπιουτεράκια για να κάνουμε υπολογισμούς για την πρόκριση. Και πάμε στην εθνική ελπίδων όπου σήμερα... παίζει με τη Βόρεια Ιρλανδία κάτω των 21. Η εθνική ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη, του δικού μας παιδιού. Έχει ταξιδέψει στο Λέργαν για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Βόρεια Ιρλανδία. Και φυσικά η νίκη είναι μονόδρομος. Της έκανε ένα δώρο βέβαια η Ιταλία, η οποία επικράτησε 6-2 της Πολωνίας. Και αν θέλει να τσεκάρει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης το καλοκαιράκι που μας έρχεται, πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά. Για να δούμε. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 7 η ώρα με ζωντανή κάλυψη από το κανάλι της ΕΡΤ2. Οπότε μπορούμε να το δούμε όλοι μας. Γαλλία-Ιταλία εντυπωσίασαν.

Το θέμα με την Πορτογαλία του και τον Ρονάλντο είναι σε εξέλιξη, το παρακολουθούμε. Είδες τώρα, πολύ δωρε. Δεν προλαβαίνω, παιδί μου, δεν προλαβαίνω να τα πω όλα. Δεν είπες, μου λέει, τίποτα για τον... για τον Τραμπ και το εκτελεστικό απόσπασμα. Παιδιά, δεν είναι, συμβαίνουν τόσα πολλά. Δεν είναι εύκολο πλέον να. Μιλάει ο Πολύδωρος για μια ιστορική απόφαση, παιδιά, του Τραμπ, όπου είχαμε την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα μετά από 60 χρόνια. Άστο να δούμε, μήπως προλάβω να το πούμε αύριο. Δηλαδή γίνονται τόσα πολλά. Επίσης σημαντικά πράγματα μένουν απ' έξω. 7 η ώρα Βόρεια Ισλανδία από την ΕΡΤ 2, Δημήτρη. 7 η ώρα, 7 η ώρα. Και έχουμε και τον τελικό στις 2 η ώρα του Τζόκοβιτς.

Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζουν Πέμπτη Παρασκευή. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Παναθηναϊκός σίγουρα παίζει με τη Φενέρμπαχτσε την Πέμπτη. Ολυμπιακός λογικά παίζει την Παρασκευή, αλλά δεν ξέρουμε ποιον παίζει. Μπορώ να το ψάξω και να σου πω. Με κάποια τουρκική παίζει και αυτός, αλλά με πιάνο, λογικά με την Ανατόλου. Λογικά με την Ανατόλου. Το ψάξω και θα στα πω.

καιρό, είπαμε αθλητικά. Είπαμε η ώρα είναι παρά 10 και μας έχουν μείνει μόνο καύσιμα, τα οποία δεν έχουν και τρομερή διαφορά με χθες, αλλά θα τα πούμε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Κορνέλα Βανώνη Μαρία. Λαπουταμέντο. Απουνταμέντο.

Robbie Williams. Λοιπόν, και πάμε μαζί του να δούμε καύσιμα 259 από την Αιτζία. Στο Γάζι 269 από την Αβίν στη Σκουλά, 269 από την Πιπή στη Λεωφόρο Κνωσού, 269 και από την Πιπή στη Σκουλά. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. 2099 από την Ελληνό Υλικά Αναστάση και Δακανάλιδων, 2099 και η ακριβή της Ελληνόιλ, 2.157 από την Αβίν Σκουλά και Ερυθρέας, 2.157 από την BP στη Λεωφόρο Κνωσού, 2.157 και από την BP στη Σκουλά, 2.157 και από τον Μπαζιάννη στην Παπαναστασίου από την ΕΚΟ, 2.157 και από την άλλη ΕΚΟ δίπλα στον Κρητικό στην Παπαναστασίου. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές δίζελ κίνησης. Πολύ ακριβό. Μέρες τώρα ακούμε εξαγγελίες για τις τιμές των καυσίμων. Μέρες τώρα όμως δεν βλέπουμε το παραμικρό. Καρφωμένη καρφωμένα τα καύσιμα σε πάνω από τα 2 ευρώ.

Λοιπόν, όσοι εδώ και με παρέα και να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Είναι ό,τι πρέπει για να ξυπνήσουμε το πρωί και να συνεχίσουμε βέβαια την ημέρα μας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά για σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Έτσι ακριβώς. Τι διαφορά κάνει μία μέρα. Καθυστέρησα να βγω λιγάκι, όχι έκανα ένα άλλο λόγο. Έψαχνα να βρω. Τα κουμπιά με μπερδεύουν τώρα τελευταία, ρε παιδί μου. Λέω να βάλω φερμουάρ. Καλώς ορίσατε, μουσικό κανάλι 105,1. Σήμερα ο Άγιος μας ακούει διαδικτυακά. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ως τάτς 2. Θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Ένα προβληματάκι πρέπει να λύσω ακόμα και θα είμαστε πάντα, μα πάντα εντάξει.

Λοιπόν, έχω την εντύπωση τα λύσαμε όλα. Λύσαμε κάβους εμείς βέβαια, γιατί τα καΐκια, τα ψαροκάιγα ακόμα δεμένα είναι και θα είναι για μέρες ακόμα. Οπότε φάτε κατά κατεψυγμένο, βρε παιδί μου, να σας περάσει η λύσα. Μεγαλώσαμε όλοι στα χωριά μας βέβαια με Ροφό, Σολομό, Καβάφη, καμία σχέση.

Με ταλαιπωρούσε, αυτή η σκέψη εδώ και μέρες. Βεβαίως, βεβαίως. Πώς θα ζήσουμε χωρίς σας τα κομακαρονάδα? Πώς θα ζήσουμε χωρίς κολοχτύπας? Τι λέει? Δεν φτάνουν τα λεφτά μέχρι τις 15-20. Άλλο, άλλο τα λεφτά και άλλο το φαΐ, βρε. Άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα χρεωθούμε, αλλά θα βάμε αυτό που

Είμαι σίγουρο ότι σε κατάλαβα ότι σήμερα θα σοβλιάσομεν, θα φαντιάσομεν λίγο από όλα τις εποχές τους, βεβαίως. Αν και τα έχω όλα και δεν ξέρω τι να πρωτοπαίξω, αλλά λέω. Καλημερούδια στα παιδάκια στο chat εδώ, του συνήθις ύποπτους. Χαιρετώ πρώτα τας γυναίκας, βεβαίως, Ανούλα μου. Νικόλα, Γιάννο, Δημήτρη, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε, αγόρι μου. Μη σκάς.

Αυθεντικούλια είναι όλα, Γιάννο μου, αυθεντικούλια. Πολύ εξημών και με ήττα και με ύψιλον. Τα χτυπήσαμε σε κάποια πίστα. Τότε που υπήρχαν πίστες βέβαια και όχι λίστες. Αλλά αυτή είναι παλιά ιστορία που τη λέμε και την ξαναλέμε. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές.

Φυσικά και σήμερα συντροφιά μας η alexyalitakis.gr. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω στο δεύτερο ημίωρο. Προσπαθώ κάτι να σταθεροποιήσω εδώ και μου έχει πάρει ώρα, γι' αυτό και δεν μιλάω πολύ. Καλό σας κάνει να ακούτε μουσικούλα καμιά φορά χωρίς πολύ μπλα μπλα. Γιαννάκη.

Θα τη βρω τη λύση, μην ανησυχείς, ξέρεις ότι μπορεί να μην είμαι κομπιουτεράς, αλλά πάντα τις βρίσκω τις λύσεις. Προς το παρόν κάτι έχω κάνει και μπορώ και παρακολουθώ. Κατά τα άλλα, ετοιμαστούτε για διαφημιστικούλια και θα επιστρέψουμε dreamitery. Βεβαίως, βεβαίως, σοουλιάζομαι πλήρως.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

ψυλγοί, νέοι, ωραίοι, ταχύτατοι. Λοιπόν, περάσαμε το πρώτο ημίωρο και δεν πρόλαβα να σας πω αυτά που ήθελα για τον Αλέξη. Σήμερα τον έχω παρέα μου, με σερβίρει ωραία κοκτέιλ. Βεβαίως, βεβαίως, μέσα από τα ειδικά διασκευασμένα βαν που έχει, που είναι πλήρη cocktails bar στα γούστα σας και που έρχονται παντού. Από άκρης της Κρήτης, στα νησιά και οπουδήποτε τους ζητηθεί. Τι άλλο θέλετε από μένα? Μουσική από τη μια, υπέροχα cocktails

Προσπάθησα σήμερα να ψάξω τα καλά νέα που μου φέρνουν για να μην πούμε τίποτα το πικρόχολον, αλλά δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Πικροχολιά παντού, πικροχολιά. Καλό μεσημέρι στη Μεσσηνία. Γιωργάκη, sorry που καθυστερώ σήμερα, αλλά. Προσπαθώ να κάνω κάτι τίσια, δεν μου βγαίνει, και όταν δεν μου βγαίνει, τρελαίνομαι πλήρως. Good day to Manchester. Γιαννάκη, τώρα το είδα. Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Κωνσταντίνε.

λέει και το άσμα, κρατηθείτε, βαστηθείτε, τα ωραία έρχονται. Και όχι μόνο έρχονται, και χορεύονται. Και να σου πω και κάτι της τώρα, εντάξει, μετράει η Κρήτη τις πηγές της. Και θα τις μετράει και θα τις ξανά μετράει. Όπως λέγαμε παλιά, αυτά τα μάτια σου τα δυο, αυτά τα δυο σου μάτια, που τα μετρώ και τα μετρώ και όλο δυο τα βγάνω. Μετά θα έρθουν οι επιθεωρήσεις, μετά θα έχουν οι ανακοινώσεις για τις βοήθειες και μετά θα περιμένετε. Θα περιμένετε, κύριε, στη σειρά σας.

Ρε Μιχάλη, ρε Μιχάλη, μας τρέχει, μας τρέχει, εμάς το δυο μας τρέχει. Βέβαια θα μου πεις, άλλο κομπιουτερέ και άλλο καφετιέρα. Γιατί καφετιέρα βρίσκεις εύκολα, χωρίς ευρά. Και παλιά, αν θυμάμαι καλά, αν άγγιζες λογαριασμούς σε κάποιες τράπεζες, σου κάνανε δώρο ή το σκέρα ή καφετιέρα. Τώρα δεν.

Όπως το είπα, Μανολάκη, όπως το είπα, ναι, μετρήσανε τις ζημιές στα Ζωνιανά και τώρα θα περιμένετε, γιατί θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Αυτός ο άτιμος ο καιρός ζημιές που τις κάνει, κατά τα άλλα κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Εντάξει ρε παιδί μου.

Πώς το πες αυτό, αυξήθηκε η... Α, η χρήση κράνου σχεζόνια ασφαλείας στους οδηγούς. Έλα σου πω, τα προστιματάκια. Όσο τιμωρούνται οι παραβάτες, τόσο θα ακολουθούν και τους νόμους. Και μακάρι να γινόταν αυτό με όλους τους νόμους που έχουν ψηφίσει και να εφαρμόζονταν. Όχι ζονταν, ζουνταν. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Έλληνας αλλιώς. Αν δεν πληρώσει και αν δεν φυλακιστεί, θα μου πεις φυλακιστεί τώρα, μπαίνει σε μια μέρα, βγαίνει στην άλλη, αλλά εντάξει, να υπάρχει ο φόβος πάνω την κεφαλή σου, διότι αλλιώς δεν παίρνουν χαμπάρι. Δηλαδή όχι ότι παίρνουν χαμπάρι και έτσι, αλλά ψηλό, ψηλό. Όταν πονάει η τσέπη σου, πονάνε τα πάντα.

που έλεγαν οι αρχαίοι οι Έλληνες αυτό, που δεν καλό να μηγές κακού, που δεν κακό να μηγές καλού. Γιόμισε το, πώς το είπαμε, ο Αποσελέμης, ναι, γέμισε 13 εκατομμύρια κυβικά νερό. Θα έχουν νερό. Φτάνει μην αρχίσουν και σπάνε ζωλήνες από εδώ και από εκεί, ως συνήθως. 2. Δεν ξέρω, αγόρι μου, δεν ξέρω, αλλά μου είχαν στείλει εχθές ή προχθές ένα μηνυματάκι ότι οι μεσαμπελιές ήταν 10 μέρες χωρίς νερό.

Βασιλάκι. Βασιλάκι. Κοίταξε να δεις. Το ξέρουμε. Ήρθε ο Ρούμπιος σας Αθήνας. Κρατούσε καμιά πίτσα, κάτι, τι σημαίνει χέρια ήρθε ο συνήθως. Αυτοί έρχονται για να πάρουν, δεν έρχονται για να δώσουν, αγόρι μου.

Λοιπόν, πρόσεξα με. Look deep in my eyes. Επειδή όλοι ασχολούνται με κάτι και βεβαίως πάνω απ' όλα με τα προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, μια φοβερά σοβαρή ανακάλυψη εγένετο. Ειδικοί εδώ και χρόνια ψάχναν να βρουν γιατί λαλεί ο κόκορας πρωί πρωί. Δεν μας παραντάτε, λέω. Ο κόσμος χαίρεται. Άστο, το υπόλοιπο συμπληρώστε το εσείς.

Και πρόσεξέ με, πρόσεξέ με. Δεν μπορώ. Η επιστήμη ανατρέπει. Η επιστήμη ανατρέπει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Δεν ήξερα κάτι γειτόνους που είχαν κάτι κοκόρους που λαλάγανε πρωί πρωί και καταλήξανε κρασάτι. Αλλά θα δω τι λέει η επιστήμη για το λάλημα και θα σας τα πω όλα.

Ρε κλαβδία, δεν μπορώ να ανοίξω τα messages του μουσικού αναλύλου για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω. Θα το διορθώσω και αυτό. Προς το παρόν διαβάζω πολύ λίγα. Τα βλέπω που έρχονται, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Έλα από την άλλη μεριά, αν τα δεις όλα, βρε παιδί μου. Σήμερα έχω βάλει το λινκάκι που μπορείς να συζητάς μαζί μας. Είναι φόρα παρτίδας, φατσό απλόστρα.

Μα εκεί δες την προσφορά από το σατανικό. Πάρ' την καφετιέρα γρήγορα, πάρ' την, άρπα την, παιδί μου, άρπα την. Λοιπόν, θα σας αφήσω για 5 λεπτούλια. 5 λεπτούλια και έρχομαι.

ξέρω, Γιωργάκη, είσαι σκάσει από την αγωνία. Γιατί ο Κόκορας λαλεί πρωί-πρωί. Λοιπόν, παλιά όλοι πιστεύαν ότι με το πρώτο φως της μέρας. Έτσι. Με τι ασχολούμαι τώρα με τους κοκόρους? Και να σου πω την αλήθεια, δεν τον τρώω ούτε κρασάτο τον ερμό. Απλά το εσωτερικό του ρολόι τον κάνει να τραγουδάει πρωί-πρωί. Βέβαια, ενοχλάει πολλές φορές, ενοχλάει, γι' αυτό και καταλήγει στο τσουκάλι. Σπαταλήσανε τόσο χρόνο, ρε παιδί, για τον Κόκορα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λύσει όλα μας τα άλλα προβλήματα. Θα κάνω μια επιτροπή από το βάθος κήπος να ελέγξουν και να βγάλουν συμπεράσματα γιατί οι χοχλοί πάνε σιγά. Πάμε, τι νομίζετε δηλαδή? Πάμε για αλλαγή ώρας και έρχομαι. Μην κουνηθείτε.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.

επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας. Δικά σας ήταν πάντοτε. Και βεβαίως, walking the dog. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας μιλήσω για μια ακόμη φορά για το αγαπημένο μου θέμα, τα δεσποτάκια. Λίγη τροφούλα, λίγο νεράκι, χειμώνα, καλοκαίρι. Αν υπάρχει τρόπος και μπορείτε να φτιάξετε κάποιο έστω απλό σπιτάκι σε μια γωνίτσα για το χειμώνα, κάντε το και αυτό. Δεν στοιχίζει πολλά. Δεν θέλει κόπο, τρόπο θέλει. Ωραίο ήταν και μ' άρεσε, το κράτησα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά έπρεπε να τα έχω για να λάβει ο κάθε δήμος. Αλλά επειδή δεν πρόκειται να, βάλτε το χεράκι στη τσέπη, λίγο, ό,τι μπορείτε. Τροφούλα, λίγο νεράκι, ψυχούλες είναι.

Πόσο χρονών είναι αυτή η τραγουδάρα? War, War is beautiful, ε. Εμένα μου λες, ρώτα τον κοσμάκι που τρέχει γύρω γύρω να κρουφτεί. Ο πόλεμος είναι καλός για αυτούς που πουλάνε όπλα, για κανένα άλλο. Λοιπόν, για να φύγουμε από αυτά και να πάμε στα δικά μας. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, σας έχω την λύση. Σας έχω την λύση, γιατί όπως πάντα στην τροφιά μας είναι ο Αλέξης ο Γεριτάκης, με τους έμπειρους και με πολυετή πείρα συνεργάτες τους, που μπορεί κάλλιστα να σας βοηθήσει σε κάθε σας εκδήλωση, κάθε σας δημιουργία μαγαζιού, στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και βεβαίως κάνοντας κάθε σας ιδέα από όνειρο πραγματικότητα. Μπορείτε απλούστατα να μπείτε στο alexgeritakis.gr να τα δείτε όλα, να ενημερωθείτε. Το άλλο θα το πω μετά, ναι.

Δεν χαιρέτησα την Νότια Κρήτη σήμερα. Και ποιον έχω χαιρετήσει? Εγώ έχω μπερδέψει τα μπούτια μου σήμερα. Λοιπόν, 105,1 μουσικό κανάλι καθημερινά εδώ, 12 με 2 είμαστε. Και θα είμαστε για αρκετό καιρό ακόμα. Βεβαίως, βεβαίως, την αγάπη μας σε εσάς που μας ακούτε μέσω του www.musicokanali.gr. Σήμερα και ο Άγιος από εκεί μας ακούει. Θα το πω για τελευταία φορά. Στη φατσό απλώστερα κάτω από αυτά που βάζω, βάζω ένα λινκάκι στο οποίο μαζευόμαστε we and we και κάποιοι άλλοι. Εκεί μπορείτε να μας βρείτε για να μας πείτε αυτά που θέλετε, για να μην μπερδεύομαι με τα MSN και τα chat και αυτά, γιατί δύο χεράκια έχω

Τα έχουν βάλει όλοι οι δικοί μας με τη ρούσουλα και καλά τις κάνουν. Τι βγαίνει τώρα μας διαφημίσει την Βόρεια, ποια Βόρεια μωρέ. Καμία σχέση με Μακεδονία, αλλά αυτή τα δικά της. Πιθανότατα δεν παίρνει κάποια βοήθεια βρε παιδί μου από τα παιδιά για να τους διαφημίσει. Το συνηθίζει και την έχουν κατηγορούμενη γι' αυτό, αλλά εξακολουθεί.

Ποιος Ευάγγελε ή Λατινοπούλου της θα είπε κατά μουτρά, ναι, και καταίδρωσε η Ουρσουλά. Την είδα, ναι, στεναχώρια που είχε. Ξέρεις πόσα ντουλά παίρνει ευθέως και πόσα εμέσως δεν ξέρεις. Μάθε και θα δεις.

Τι να σου πω ρε Βασιλάκη, αν δεν κουνάνε τα ποδαράκια σου και με αυτό. Ηλεκτροσόκ θέλεις. Καλό μεσημέρι στους εποχούμενους εσάς που κρατάτε το τιμόνι με τα δυο χεράκια και κυκλοφορείτε κάπου εν Ηρακλείου. Το έχω πει πολλές φορές, αφήστε το αυτοκίνητο σε μια μπάντα και κάντε τη δουλειά σας ποδαράτη. Είναι η καλύτερη άσκηση ιδιαιτέρως όταν περνάμε μια ηλικία, την εφηβεία δηλαδή που περνάμε εμείς τώρα. Η προσοχή παραπάνω στους αφηρημένοι πεζοί, στους delivery και στα πετεινά που πετιούνται από το πουτένα. Σύντμηση λέγεται αυτό, σύντμηση.

την αγάπη μου σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου. Αν και τελευταία, πρόσεξε με να δεις Γιαννάκη, τα πουρά είναι περισσότερα από τα τεκνά. Περίπου 300-350.000 συνταξιούχοι που δεν τη βγάζουν με τις συνταξάρες που μας δώσανε, εργάζονται.

Κωστάκη, πάντα μου άρεσαν αυτές οι ανακοινώσεις της Κομισιόν, ναι. Βγάλαν ανακοίνωση για τις τιμές ενέργειας, πολύ δύσκολος χειμώνας. Βέβαια, αν όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί στο κοινοβούλιο της ΕΕ κόβανε κάτι από τα μισθά και παίρνανε αυτά που παίρνει κάποιος συνήθις εργαζόμενος, θα περσεύανε για τον δύσκολο χειμώνα. Αλλά έτσι δεν περσεύουν.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Όλα βαίνουν σε καλώς από τη μεριά του μικροφόνου. Δύσκολο πράγμα το μικρόφωνο. Τρεις φορές έχω κουτουλήσει. Μέρος δου και τελευταίο, ρε παιδί μου. Τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Είδες, στα έλεγα εγώ από την αρχή. Γιάννο, το παλεύω όσο μπορώ, ρε παιδί μου, όσο πατάει ο ελέφας.

Η απάντηση είναι μία. Μπες στην alexgialitakis.gr να βρεις τη φόρμα της εγγραφής. Εσύ, σένα το λέω που αναρωτιέσαι πότε ξεκινούν τα σεμινάρια. Είπαμε Οκτώβριο. Δεν είπα ακριβή ημερομηνία γιατί δεν την ξέρω, αλλά μπες στη σελίδα τους, θα βρεις τον τρόπο να κάνεις την εγγραφή σου, να παρακολουθήσεις τα τρία σεμινάρια. Είναι τρία levels, το ξέρεις πολύ καλά. Ένα υπέροχο επάγγελμα σε περιμένει αν το παλέψεις, γιατί δεν είναι εύκολα, δεν νομίζεις.

Λοιπόν, εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Ποιος είσαι? Ναι. Από το βάθος κήπος ακούγεται μία φωνή. Προσέξτε με, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού πιστεύει ότι αν δεν παίζουμε σκάκι, ο κόσμος θα καταστροφεί από εξωγήινους. Εγώ σας τα λέω, εσείς βγάζετε το καπελάκι με το...

Έτσι είναι, μωρέ. Αυτά τα σοβαρά είναι που μας φτιάχνουν τη ζωή, γιατί μας διακρίνει μια σοβαρότητα σε κατά βάθος τύπος. Δηλαδή είμαι σίγουρος, δεν ξέρω ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται στο μπάνιο τους από ατύχημα από ό,τι σκοτώνουν οι τρομοκράτες κάθε χρόνο. Δηλαδή...

Εσύ τι λες, Δημητράκη, τώρα τα είδα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, δεν τα είδα? Κοίταξε να δεις, επόμενο ήταν. Τι να κάνουμε, το μόνο καλό σε όλη την υπόθεση είναι ότι έχουν ψιλοξυπνήσει και καταλαβαίνουν το τι κακό κάνανε οι ίδιοι και το τι κακό γίνεται πίσω από την πλάτη τους. Το ωραιότερο βεβαίως ήταν το ισπανικόν. Βγήκαν όλοι να διαδηλώσουν για τα ακριβά ενίκια. Εμείς δεν βγαίνουμε διότι λεφτά υπάρχουν, παιδί μου. Τι είμαστε, τίποτα τσίφριδοι?

γράφουν αυτό οι πολύ παλιές εγγραφές. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για εσάς που ετοιμαζόστε να ταξιδέψετε κάπου στο εξωτερικό, αν και οι Έλληνες δεν πάνε διακοπές, γυρνάνε όλο τον κόσμο, πρέπει να το ξέρετε ότι εάν σας καθυστερήσει η πτήση σας πάνω από 3 ώρες, δικαιούστε αποζημίωση. Να το ξέρετε και να τα απαιτείτε, μην τα αφήνετε. Γιατί πολλοί λένε, άντε μωρέ τώρα που να τρέχεις. Μας τα παίρνουν από όλες τις μπάντες, να μπορούμε να παίρνουμε κι εμείς κάτι της πίσω.

το είπα και προηγουμένως, φίλτατε, είναι πολύ παλιές εγγραφές. Είναι σοουλιές του 65-66 εκεί. Πολλά από αυτά δεν τα είχα ακούσει ούτε εγώ, μέχρι που άρχισα να τα μαζεύω. Εκείνη την εποχή βεβαίως δεν υπήρχε τρόπος να προμηθευτούμε έστω 45 άρια με αυτά τα τραγούδια, οπότε πολλά από αυτά δεν ακούστηκαν ποτέ. Τώρα ευκαιρία βρίσκω να τα φέρω λίγο κοντά σας, βρε παιδί μου. Hey,

Επειδή πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, σήμερα ήταν ψιλοεπισοδιακά από τούτη τη μεριά του μικροφόνου, από την άλλη όλα πήγαν καλά. Αλλά το είπα, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, είναι πάρα πολύ παλιές εγγραφές που τις είχα μαζέψει κάποτε και τις βρήκα μπροστά μου εντελώς τυχαία. Πολλά από αυτά που ακούτε δεν τα έχω ακούσει ούτε εγώ. Τα ονόματα κάτι μου λένε ορισμένα, αλλά τα περισσότερα που είναι πλήρως άγνωστα.

Λίγο πριν το τέλος θα πάμε κάπου αλλού, έτσι, για να αλλάξουμε στυλάκι φεύγοντας. Θα σας θυμίσω ότι και αύριο μέρα του Θεούλη είναι. Εδώ θα είμαστε στις 12 ακριβώς. Μην το χάσετε, έχω ετοιμάσει κάτι special εντελώς.

Καλό απόγευμα σε όλα τα καλά παιδάκια, όπου και αν βρισκόστε, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσσηνία, Μάντσεστερ, Άγιο Νικόλαο και Νότια Κρήτη. Φυσικά, φυσικά. See you all tomorrow at 12. Be well and prosper. Άρες Ποκ, ζημιά που μας έχεις κάνει. Και για εσάς που το περιμένετε, σας θέλω όπως πάντα καλά κάθε μέρα και καλύτερα την επόμενη, γιατί σας πάει βρέι.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: I've lost it.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

that belong together. It's our destiny.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: dead.
1: Zero options. 5 0

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο. Tell me, is your

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

One, two. One, two.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Montana, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas.